πήγα στον καθρέφτη μου μπροστά. Μέτρησα τα λάθη τα σωστά. Κι είδα ένα είδωλο

κρούσι, η ρέζεντσι χλαφ τορμπάτα. Κάστε σπρένα νεμπέτο, είστε βίκνε καμ ράισκα τα στράζα. Ας πριστίγνα, ας αμαρία, ας αμ γενάτα. На всички мъже,

όλα μοιάζουν εντελώς βαρέτα. Τελευταία σπίτι μου έχω κλειστεί, περιμένοντας να έρθεις εσύ.